0: στο This FM τίρα να πει το πλό 2 MHz.
1: Να πόξια, να πει πόξια.
2: Σόντα ή δυσπόξια.
1: Στο This FM τίρα να πει το πλό 2 MHz.